αυτού ροκαβέτεν με κράτου παρτσιαφού σπίρτην τρίτν που σιέσαι σε το εξού νοκτούμα με χαρού τι πράπ με μακουητού.